0: B, C, D, E, F.
1: La calle yo prefiero... Hombre, siendo española, la de Federico García Lorca. ¿Por qué? Primeramente porque era poeta, porque era republicano, porque los franquistas lo mataron por liberal, quizá también porque era homosexual. Y en España, en esa época sobre todo, ser republicano, poeta y homosexual era demasiado.
2: The dream. To know a foreign, alien language or city, and yet not to understand it. To descend into the untranslatable. To experience the shock of it.
3: Υπάρχουν μερικοί δρόμοι στο Παρίσι τη νύχτα. Αυτό κυρίως θυμάμαι. Με το κίτρινο φως, με τα πλακόστρωτα. Θυμάμαι κάτι παλιούς δρόμους στο Πέμπτο που έμενα παλιά. Θυμάμαι ιδίως τα καλντερίμια και πώς είναι φωτισμένα από το φως τη νύχτα. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι.
0: F.
3: Fidélité. Figuier. Fille du calvaire. Fille du calvaire. Fille Saint Thomas. Fillette. Fillette. Chemin. Finlande. Place 2. Fermin Gémier. Fermin Gillot. Fiseau. Flamand. Cité D. Flandre. Passage 2. Flandre. Flandrin. Flatter. Fléchier. Fleur. Cité D. Fleur. Impasse D. Fleur. Quai O.
0: G. Rue du Cabon. Avenue Gabriel.